0: Να σε, κάθε λιά, τα ράπαγα.
1: Κάθε για κοκό. Κάθε γέγιλα, κάθε κατά.
0: Enna solla vara